Επίσης και ζήσε ράδιο, εκοπόν, εσυπό, τηλεφών λουλου 4-count-count-count-count-count-y, SMS λου 2-6-6-2-6-6, εωσίλου app, Paradise FM, Cecil.